Όσο μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα, αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ πλέον έχουν συμβασιοποιηθεί και τα τρία βασικά τμήματα του ΒΟΑΚ. Ειδικότερα, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις παρεμβάσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη βελτίωση των μετακινήσεων και των μεταφορικών δικτύων της χώρας, ανέδειξε ο Υφυπουργός σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επιχείρηση να ενισχύεται σημαντικά με το πρώτο φως της ημέρας. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί, μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Ωστόσο, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται σήμερα πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, καθώς και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες του νησί, δεδομένου ότι έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη. Καταργούνται οι ενισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων το 2026 με την ολοκλήρωση της εσωτερικής σύγκλησης. Σταματούν έτσι οι διαφορετικές και συχνά υψηλότερες ενισχύσεις που δίνονταν με βάση την παλαιά αγροτική παραγωγή περασμένων ετών, με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα επιτραπεί η μεταβίβαση δικαιωμάτων λίγο μετά το άνοιγμα του ΟΣΔΕ. Στην ΚΑΠ, μετά το 2027, έρχεται η ουσιαστική αντικατάσταση των δικαιωμάτων με την φθήνουσα εισοδηματική στήριξη βάση έκτασης. Η στήριξη θα εξακολουθεί να βασίζεται στην έκταση, αλλά το ποσό ένα εκτάριο θα μειώνεται σταδιακά για τις πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις, προωθώντας μια πιο δίκαιη κατανομή υπέρ των μικρών αγροτοκτημάτων. Στα πλαίσια του Θερμού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου, σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στον Αχλαδέ, στον Άγιο Φανούριο, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στα πλαίσια της εκδήλωσης Θερινό Σινεμά. Έθριος σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω αλλά χείλω.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε τροχιά διαβουλεύσεων εισέρχονται οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται γενικές συνελεύσεις των τοπικών κτηνοτροφικών συλλόγων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Στόχος είναι να αξιολογηθούν τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών. Η πρώτη παγκρίτια συνάντηση σε επίπεδο προέδρων κτηνοτροφικών συλλόγων έχει οριστεί για σήμερα Τετάρτη στη 1 στο Ρέθυμνο, επιλογή που έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας να πραγματοποιούν τις συναντήσεις και εκτός Ηρακλείου. Κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις παραμένουν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων, καθώς αρκετοί παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με εκκρεμότητες που δεν τους επέτρεψαν να πληρωθούν έγκαιρα. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο διοργάνωσης παγκρίτιου συλλαλητηρίου, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Γιώργος Βενιεράκης, η τελική απόφαση θα προκύψει μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και τη βούληση των ίδιων των κτηνοτρόφων. Την ίδια ώρα αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ανοίξει εκ νέου το πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΕ, προκειμένου οι παραγωγοί να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και διασταυρώσεις των στοιχείων τους. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, η σχετική διαδικασία θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 20 Αυγούστου. Με βαρύ πένθος αποχαιρετούν σήμερα στα μάλια τον Δημήτρη Εργαζάκη, τον 27χρονο που έχασε τη ζωή του χθες τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πούν σήμερα το τελευταίο αντίο στο νέο. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προχώρησαν χθες το βράδυ οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με συνολικά 167 μετανάστες να διασώζονται από λέμβους τις οποίες επέβαιναν. Στον ανακριτή Ρεθύμνο οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της ένοπλης επίθεσης σε βάρος του 79χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο το Σεπτέμβριο του 2024. Οι κατηγορούμενοι ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και καλούνται πλέον να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο λόγω της πρωτοφανούς αγριότητας της επίθεσης. Ο 79χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμό μέσα στο πυμνιοστάσιό του από άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τον τραυμάτισε σοβαρά, προκαλώντας του ακόμη και ακροτηριασμό τμήματος της γλώσσας του. Στην πορεία υλοποίησης του βορειδικού άξονα Κρήτης αλλά και στα μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Όπως δήλωσε, μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ πλέον έχουν συμβασιοποιηθεί και τα τρία βασικά τμήματα του ΒΟΑΚ. Ειδικότερα την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις παρεμβάσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη βελτίωση των μετακινήσεων και των μεταφορικών δικτύων της χώρας, ανέδειξε ο Υφυπουργός σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επιχείρηση να ενισχύεται σημαντικά με το πρώτο φως της ημέρας. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί, μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Ωστόσο, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται σήμερα πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, καθώς και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες του νησί, δεδομένου ότι έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη. Καταργούνται οι ενισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων το 2026 με την ολοκλήρωση της εσωτερικής σύγκλησης. Σταματούν έτσι οι διαφορετικές και συχνά υψηλότερες ενισχύσεις που δίνονταν με βάση την παλαιά αγροτική παραγωγή περασμένων ετών, με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα επιτραπεί η μεταβίβαση δικαιωμάτων λίγο μετά το άνοιγμα του ΟΣΔΕ. Στην ΚΑΠ, μετά το 2027, έρχεται η ουσιαστική αντικατάσταση των δικαιωμάτων με την φθήνουσα εισοδηματική στήριξη βάση έκτασης. Η στήριξη θα εξακολουθεί να βασίζεται στην έκταση, αλλά το ποσό ανά εκτάριο θα μειώνεται σταδιακά για τις πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις, προωθώντας μια πιο δίκαιη κατανομή υπέρ των μικρών αγροτοκτημάτων. Στα πλαίσια του Θερμού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στον Αχλαδέ, στον Άγιο Φανούριο, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στα πλαίσια της εκδήλωσης Θερινό Σινεμά. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής. Γι' αυτό και όπως έστρωσες σκηνή σου. Και όταν θα ξυπνήσω

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε τροχιά διαβουλεύσεων εισέρχονται οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται γενικές συνελεύσεις των τοπικών κτηνοτροφικών συλλόγων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Στόχος είναι να αξιολογηθούν τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών. Η πρώτη παγκρίτια συνάντηση σε επίπεδο προέδρων κτηνοτροφικών συλλόγων έχει οριστεί για σήμερα Τετάρτη στη 1 στο Ρέθυμνο, επιλογή που έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας να πραγματοποιούν τις συναντήσεις και εκτός Ηρακλείου. Κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις παραμένουν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων, καθώς αρκετοί παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με εκκρεμότητες που δεν τους επέτρεψαν να πληρωθούν έγκαιρα. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο διοργάνωσης παγκρίτιου συλλαλητηρίου, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Γιώργος Βενιεράκης, η τελική απόφαση θα προκύψει μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και τη βούληση των ίδιων των κτηνοτρόφων. Την ίδια ώρα αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ανοίξει εκ νέου το πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΕ, προκειμένου οι παραγωγοί να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και διασταυρώσεις των στοιχείων τους. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, η σχετική διαδικασία θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 20 Αυγούστου. Με βαρύ πένθος αποχαιρετούν σήμερα στα μάλια τον Δημήτρη Εργαζάκη, τον 27χρονο που έχασε τη ζωή του χθες τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πούν σήμερα το τελευταίο αντίο στο νέο. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προχώρησαν χθες το βράδυ οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με συνολικά 167 μετανάστες να διασώζονται από λέμβους τις οποίες επέβαιναν. Στον ανακριτή Ρεθύμνο οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της ένοπλης επίθεσης σε βάρος του 71χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο το Σεπτέμβριο του 2024. Οι κατηγορούμενοι ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και καλούνται πλέον να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο λόγω της πρωτοφανούς αγριότητας της επίθεσης. Ο 71χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμό μέσα στο πυμνιοστάσιό του από άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τον τραυμάτισε σοβαρά, προκαλώντας του ακόμη και ακροτηριασμό τμήματος της γλώσσας του. Στην πορεία υλοποίησης του βορειδικού άξονα Κρήτης αλλά και στα μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Όπως δήλωσε, μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ πλέον έχουν συμβασιοποιηθεί και τα τρία βασικά τμήματα του ΒΟΑΚ. Ειδικότερα την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις παρεμβάσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη βελτίωση των μετακινήσεων και των μεταφορικών δικτύων της χώρας, ανέδειξε ο Υφυπουργός σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επιχείρηση να ενισχύεται σημαντικά με το πρώτο φως της ημέρας. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί, μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Ωστόσο, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται σήμερα πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, καθώς και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες στο νησί, δεδομένου ότι έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη. Καταργούνται οι ενισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων το 2026 με την ολοκλήρωση της εσωτερικής σύγκλησης. Σταματούν έτσι οι διαφορετικές και συχνά υψηλότερες ενισχύσεις που δίνονταν με βάση την παλαιά αγροτική παραγωγή περασμένων ετών, με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα επιτραπεί η μεταβίβαση δικαιωμάτων λίγο μετά το άνοιγμα του ΟΣΔΕ. Στην ΚΑΠ, μετά το 2027, έρχεται η ουσιαστική αντικατάσταση των δικαιωμάτων με την φθήνουσα εισοδηματική στήριξη βάση έκτασης. Η στήριξη θα εξακολουθεί να βασίζεται στην έκταση, αλλά το ποσό ανά εκτάριο θα μειώνεται σταδιακά για τις πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις, προωθώντας μια πιο δίκαιη κατανομή υπέρ των μικρών αγροτοκτημάτων. Στα πλαίσια του Θερμού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου, σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στον Αχλαδέ, στον Άγιο Φανούριο, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στα πλαίσια της εκδήλωσης Θερινό Σινεμά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε τροχιά διαβουλεύσεων εισέρχονται οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται γενικές συνελεύσεις των τοπικών κτηνοτροφικών συλλόγων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Στόχος είναι να αξιολογηθούν τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών. Η πρώτη παγκρίτια συνάντηση σε επίπεδο προέδρων κτηνοτροφικών συλλόγων έχει οριστεί για σήμερα Τετάρτη στη Μία στο Ρέθυμνο, επιλογή που έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας να πραγματοποιούνται συναντήσεις και εκτός Ηρακλείου. Κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις παραμένουν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων, καθώς αρκετοί παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με εκκρεμότητες που δεν τους επέτρεψαν να πληρωθούν έγκαιρα. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο διοργάνωσης παγκρίτιου συλλαλητηρίου, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Γιώργος Βενιεράκης, η τελική απόφαση θα προκύψει μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και τη βούληση των ίδιων των κτηνοτρόφων. Την ίδια ώρα αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ανοίξει εκ νέου το πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΕ, προκειμένου οι παραγωγοί να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και διασταυρώσεις των στοιχείων τους. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, η σχετική διαδικασία θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 20 Αυγούστου. Με βαρύ πένθος αποχαιρετούν σήμερα στα μάλια τον Δημήτρη Εργαζάκη, τον 27χρονο που έχασε τη ζωή του χθες τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πούν σήμερα το τελευταίο αντίο στο νέο. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προχώρησαν χθες το βράδυ οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με συνολικά 167 μετανάστες να διασώζονται από λέμβους τις οποίες επέβαιναν. Στον ανακριτή Ρεθύμνο οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της ένοπλης επίθεσης σε βάρος του 71χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο το Σεπτέμβριο του 2024. Οι κατηγορούμενοι ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και καλούνται πλέον να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο λόγω της πρωτοφανούς αγριότητας της επίθεσης. Ο 71χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμό μέσα στο ποιμνιοστάσιό του από άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τον τραυμάτισε σοβαρά, προκαλώντας του ακόμη και ακροτηριασμό τμήματος της γλώσσας του. Στην πορεία υλοποίησης του βορειδικού άξονα Κρήτης αλλά και στα μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Όπως δήλωσε, μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ πλέον έχουν συμβασιοποιηθεί και τα τρία βασικά τμήματα του ΒΟΑΚ. Ειδικότερα, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις παρεμβάσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη βελτίωση των μετακινήσεων και των μεταφορικών δικτύων της χώρας, ανέδειξε ο Υφυπουργός σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επιχείρηση να ενισχύεται σημαντικά με το πρώτο φως της ημέρας. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί, μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Ωστόσο, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται σήμερα πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, καθώς και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες του νησί, δεδομένου ότι έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη. Καταργούνται οι ενισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων το 2026 με την ολοκλήρωση της εσωτερικής σύγκλησης. Σταματούν έτσι οι διαφορετικές και συχνά υψηλότερες ενισχύσεις που δίνονταν με βάση την παλαιά αγροτική παραγωγή περασμένων ετών, με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα επιτραπεί η μεταβίβαση δικαιωμάτων λίγο μετά το άνοιγμα του ΟΣΔΕ. Στην ΚΑΠ, μετά το 2027, έρχεται η ουσιαστική αντικατάσταση των δικαιωμάτων με την φθήνουσα εισοδηματική στήριξη βάση έκτασης. Η στήριξη θα εξακολουθεί να βασίζεται στην έκταση, αλλά το ποσό ένα εκτάριο θα μειώνεται σταδιακά για τις πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις, προωθώντας μια πιο δίκαιη κατανομή υπέρ των μικρών αγροτοκτημάτων. Στα πλαίσια του Θερμού Φεστιβάλ Μελοποτάμου, σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στον Αχλαδέ, στον Άγιο Φανούριο, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στα πλαίσια της εκδήλωσης Θερινό Σινεμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε τροχιά διαβουλεύσεων εισέρχονται οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται γενικές συνελεύσεις των τοπικών κτηνοτροφικών συλλόγων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Στόχος είναι να αξιολογηθούν τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών. Η πρώτη παγκρίτια συνάντηση σε επίπεδο προέδρων κτηνοτροφικών συλλόγων έχει οριστεί για σήμερα Τετάρτη στη Μία στο Ρέθυμνο, επιλογή που έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας να πραγματοποιούνται συναντήσεις και εκτός Ηρακλείου. Κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις παραμένουν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων, καθώς αρκετοί παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με εκκρεμότητες που δεν τους επέτρεψαν να πληρωθούν έγκαιρα. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο διοργάνωσης παγκρίτιου συλλαλητηρίου, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Ρεθύμνου, Γιώργος Βενιεράκης, η τελική απόφαση θα προκύψει μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και τη βούληση των ίδιων των κτηνοτρόφων. Την ίδια ώρα αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ανοίξει εκ νέου το πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΕ, προκειμένου οι παραγωγοί να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και διασταυρώσεις των στοιχείων τους. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, η σχετική διαδικασία θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 20 Αυγούστου. Με βαρύ πένθος αποχαιρετούν σήμερα στα μάλια τον Δημήτρη Εργαζάκη, τον 27χρονο που έχασε τη ζωή του χθες τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πούν σήμερα το τελευταίο αντίο στο νέο. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προχώρησαν χθες το βράδυ οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με συνολικά 167 μετανάστες να διασώζονται από λέμβους τις οποίες επέβαιναν. Στον ανακριτή Ρεθύμνο οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της ένοπλης επίθεσης σε βάρος του 71χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο το Σεπτέμβριο του 2024. Οι κατηγορούμενοι ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και καλούνται πλέον να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο λόγω της πρωτοφανούς αγριότητας της επίθεσης. Ο 71χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμό μέσα στο ποιμνιοστάσιό του από άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τον τραυμάτισε σοβαρά, προκαλώντας του ακόμη και ακροτηριασμό τμήματος της γλώσσας του. Στην πορεία υλοποίησης του βορειδικού άξονα Κρήτης αλλά και στα μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Όπως δήλωσε, μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ πλέον έχουν συμβασιοποιηθεί και τα τρία βασικά τμήματα του ΒΟΑΚ. Ειδικότερα, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις παρεμβάσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη βελτίωση των μετακινήσεων και των μεταφορικών δικτύων της χώρας, ανέδειξε ο Υφυπουργός σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επιχείρηση να ενισχύεται σημαντικά με το πρώτο φως της ημέρας. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί, μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Ωστόσο, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται σήμερα πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, καθώς και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες στο νησί, δεδομένου ότι έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη. Καταργούνται οι ενισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων το 2026 με την ολοκλήρωση της εσωτερικής σύγκλησης. Σταματούν έτσι οι διαφορετικές και συχνά υψηλότερες ενισχύσεις που δίνονταν με βάση την παλαιά αγροτική παραγωγή περασμένων ετών, με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα επιτραπεί η μεταβίβαση δικαιωμάτων λίγο μετά το άνοιγμα του ΟΣΔΕ. Στην ΚΑΠ, μετά το 2027, έρχεται η ουσιαστική αντικατάσταση των δικαιωμάτων με την φθήνουσα εισοδηματική στήριξη βάση έκτασης. Η στήριξη θα εξακολουθεί να βασίζεται στην έκταση, αλλά το ποσό ανά εκτάριο θα μειώνεται σταδιακά για τις πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις, προωθώντας μια πιο δίκαιη κατανομή υπέρ των μικρών αγροτοκτημάτων. Στα πλαίσια του Θερμού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στον Αχλαδέ, στον Άγιο Φανούριο, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στα πλαίσια της εκδήλωσης Θερινό Σινεμά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά Έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: βιώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Η SAEC Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 5 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
3: Βρήκα γιορτάμι στο γυάλωμα με τριτά καράφια.
1: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε τροχιά διαβουλεύσεων εισέρχονται οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται γενικές συνελεύσεις των τοπικών κτηνοτροφικών συλλόγων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Στόχος είναι να αξιολογηθούν τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών. Η πρώτη παγκρίτια συνάντηση σε επίπεδο προέδρων κτηνοτροφικών συλλόγων έχει οριστεί για σήμερα Τετάρτη στη 1 στο Ρέθυμνο, επιλογή που έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας να πραγματοποιούν τις συναντήσεις και εκτός Ηρακλείου. Κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις παραμένουν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων, καθώς αρκετοί παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με εκκρεμότητες που δεν τους επέτρεψαν να πληρωθούν έγκαιρα. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο διοργάνωσης παγκρίτιου συλλαλητηρίου, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Γιώργος Βενιεράκης, η τελική απόφαση θα προκύψει μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και τη βούληση των ίδιων των κτηνοτρόφων. Την ίδια ώρα αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ανοίξει εκ νέου το πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΕ, προκειμένου οι παραγωγοί να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και διασταυρώσεις των στοιχείων τους. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, η σχετική διαδικασία θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 20 Αυγούστου. Με βαρύ πένθος αποχαιρετούν σήμερα στα μάλια τον Δημήτρη Εργαζάκη, τον 27χρονο που έχασε τη ζωή του χθες τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πούν σήμερα το τελευταίο αντίο στο νέο. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προχώρησαν χθες το βράδυ οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με συνολικά 167 μετανάστες να διασώζονται από λέμβους τις οποίες επέβαιναν. Στον ανακριτή Ρεθύμνο οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της ένοπλης επίθεσης σε βάρος του 79χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο το Σεπτέμβριο του 2024. Οι κατηγορούμενοι ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και καλούνται πλέον να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο λόγω της πρωτοφανούς αγριότητας της επίθεσης. Ο 71χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμό μέσα στο πυμνιοστάσιό του από άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τον τραυμάτισε σοβαρά, προκαλώντας του ακόμη και ακροτηριασμό τμήματος της γλώσσας του. Στην πορεία υλοποίησης του βορειδικού άξονα Κρήτης αλλά και στα μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Όπως δήλωσε, μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ πλέον έχουν συμβασιοποιηθεί και τα τρία βασικά τμήματα του ΒΟΑΚ. Ειδικότερα την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις παρεμβάσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη βελτίωση των μετακινήσεων και των μεταφορικών δικτύων της χώρας, ανέδειξε ο Υφυπουργός σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επιχείρηση να ενισχύεται σημαντικά με το πρώτο φως της ημέρας. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί, μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Ωστόσο, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται σήμερα πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, καθώς και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες στο νησί, δεδομένου ότι έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη. Καταργούνται οι ενισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων το 2026 με την ολοκλήρωση της εσωτερικής σύγκλησης. Σταματούν έτσι οι διαφορετικές και συχνά υψηλότερες ενισχύσεις που δίνονταν με βάση την παλαιά αγροτική παραγωγή περασμένων ετών, με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα επιτραπεί η μεταβίβαση δικαιωμάτων λίγο μετά το άνοιγμα του ΟΣΔΕ. Στην ΚΑΠ, μετά το 2027, έρχεται η ουσιαστική αντικατάσταση των δικαιωμάτων με την φθήνουσα εισοδηματική στήριξη βάση έκτασης. Η στήριξη θα εξακολουθεί να βασίζεται στην έκταση, αλλά το ποσό ανά εκτάριο θα μειώνεται σταδιακά για τις πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις, προωθώντας μια πιο δίκαιη κατανομή υπέρ των μικρών αγροτοκτημάτων. Στα πλαίσια του Θερμοφεστιβάλ Μυλοποτάμου, σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στον Αχλαδέ, στον Άγιο Φανούριο, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινία στα πλαίσια της εκδήλωσης Θερινό Σινεμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφρηση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Ο επαγγελματισμός,
9: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
8: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
9: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
8: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
9: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
9: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
11: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
12: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
11: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
12: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
10: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
11: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
12: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
11: Τηλέφωνο 2834-020-030.
13: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
14: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρού.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονοεί νέα διεύθυνση

0: Διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 2834-022-055. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 2834-022-585. Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 2834-022-857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: ψεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
7: Samoan Ultrex 360ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720ml 2,84. Αποσμητικό Φάρολον 50ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2 και 18. Παιδικές πάνες Babylino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10 και 78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5 και 11.
6: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
8: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.

0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω, καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
3: Αν πάθηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
2: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε τροχιά διαβουλεύσεων εισέρχονται οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται γενικές συνελεύσεις των τοπικών κτηνοτροφικών συλλόγων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Στόχος είναι να αξιολογηθούν τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών. Η πρώτη παγκρίτια συνάντηση σε επίπεδο προέδρων κτηνοτροφικών συλλόγων έχει οριστεί για σήμερα Τετάρτη στη 1 στο Ρέθυμνο, επιλογή που έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας να πραγματοποιούνται συναντήσεις και εκτός Ηρακλείου. Κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις παραμένουν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων, καθώς αρκετοί παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με εκκρεμότητες που δεν τους επέτρεψαν να πληρωθούν έγκαιρα. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο διοργάνωσης παγκρίτιου συλλαλητηρίου, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Γιώργος Βενιεράκης, η τελική απόφαση θα προκύψει μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και τη βούληση των ίδιων των κτηνοτρόφων. Την ίδια ώρα αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ανοίξει εκ νέου το πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΕ, προκειμένου οι παραγωγοί να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις και διασταυρώσεις των στοιχείων τους. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, η σχετική διαδικασία θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 20 Αυγούστου. Με βαρύ πένθος αποχαιρετούν σήμερα στα Μάλια τον Δημήτρη Εργαζάκη, τον 27χρονο που έχασε τη ζωή του χθες τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πούν σήμερα το τελευταίο αντίο στο νέο. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προχώρησαν χθες το βράδυ οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με συνολικά 167 μετανάστες να διασώζονται από λέμβους τις οποίες επέβαιναν. Στον ανακριτή Ρεθύμνο οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της ένοπλης επίθεσης σε βάρος του 79χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο το Σεπτέμβριο του 2024. Οι κατηγορούμενοι ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και καλούνται πλέον να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο λόγω της πρωτοφανούς αγριότητας της επίθεσης. Ο 79χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμό μέσα στο πυμνιοστάσιό του από άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τον τραυμάτισε σοβαρά, προκαλώντας του ακόμη και ακροτηριασμό τμήματος της γλώσσας του. Στην πορεία υλοποίησης του βορειδικού άξονα Κρήτης αλλά και στα μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Όπως δήλωσε, μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ πλέον έχουν συμβασιοποιηθεί και τα τρία βασικά τμήματα του ΒΟΑΚ. Ειδικότερα, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις παρεμβάσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη βελτίωση των μετακινήσεων και των μεταφορικών δικτύων της χώρας, ανέδειξε ο Υφυπουργός σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επιχείρηση να ενισχύεται σημαντικά με το πρώτο φως της ημέρας. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί, μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Ωστόσο, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται σήμερα πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, καθώς και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες στο νησί, δεδομένου ότι έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη. Καταργούνται οι ενισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων το 2026 με την ολοκλήρωση της εσωτερικής σύγκλησης. Σταματούν έτσι οι διαφορετικές και συχνά υψηλότερες ενισχύσεις που δίνονταν με βάση την παλαιά αγροτική παραγωγή περασμένων ετών, με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα επιτραπεί η μεταβίβαση δικαιωμάτων λίγο μετά το άνοιγμα του ΟΣΔΕ. Στην ΚΑΠ, μετά το 2027, έρχεται η ουσιαστική αντικατάσταση των δικαιωμάτων με την φθήνουσα εισοδηματική στήριξη βάσει έκτασης. Η στήριξη θα εξακολουθεί να βασίζεται στην έκταση, αλλά το ποσό ανά εκτάριο θα μειώνεται σταδιακά για τις πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις, προωθώντας μια πιο δίκαιη κατανομή υπέρ των μικρών αγροτοκτημάτων. Στα πλαίσια του Θερμού Φεστιβάλ Μιλοποτάμου, σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στον Αχλαδές, στον Άγιο Φανούριο, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινίας στα πλαίσια της εκδήλωσης Θερινό Σινεμά. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια Mini 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

Όταν βραδιάζει, θα πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα.

0: να καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
0: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1 Αυγούστου.
8: Βρήκα γιορτάμι στο γυαλό μα μέτρητα καράφια.
0: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ολονύχτια μάχη με τις πλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κρύας Βρύσης του Δημογιού Βασιλείου εξακολουθούσε να μένεται, δημιουργώντας πολλαπλά ενεργά μέτωπα που παρουσιάζουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς, η οποία κινήθηκε προς τις Μέλαμπες, τα Σαχτούρια, την Τριόπετρα, τον Άγιο Παύλο, τον Άγιο Γεώργιο, την Ορνέ και την Αγία Γαλήνη. Το συνολικό μήκος του πύρνου μετόπου εκτιμήθηκε από τα 15 έως και σχεδόν 20 χιλιόμετρα, με τις φλόγες να κατακαίνε δασικές, αγροτικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απείλησαν κατοικημένες περιοχές. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, περισσότεροι από 200 πυροσβέστες παρέμειναν στο πεδίο, δίνοντας σκληρή μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 200 περίπου πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 43 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με ακόμη 18 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά. Να σημειωθεί ότι πολύ ισχυροί άνεμοι σε κάποιες περιπτώσεις και πάνω από 10 βοφόρ δεν επέτρεψαν σε εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η Περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Γερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενώ καθήκοντος, όταν εγκλωβίστηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρνο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι και πλήθος κόσμου θα αποχαιρετήσουν τους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Η εξόδιος εκολουθία για τον Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου, ενώ νωρίτερα στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου, με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη, κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των 4 ομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένεται ρεύμα νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η, 30 Ιουλίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι

0: Εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
1: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
0: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
10: Αν πάθηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
9: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 96.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν και τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενώ καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά. Οι δύο άντρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι και πλήθος κόσμου θα αποχαιρετήσουν τους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Η εξόδιος εκολουθία για τον Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου, ενώ νωρίτερα στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των 4 νομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένεται ρες νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
8: Παγωτό κρικρί οικογενειακό σε διάφορες γεύσεις 7,98. Πίτσα special επιλογή, συσκευασία τριών τεμαχίων 6,48. Πατατάκια Pringles μεγάλη συσκευασία 2,34. Ice tea Lipton, μπουκάλι 500 ml 1,04 €. Whisky Vatex 9, 13,60. Μπύρα μύθος κουτί, συσκευασία 6-2 δώρο 5,84.
7: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28-34-0-22-029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
1: ψεκαστικά,
9: αντλίες,
1: πληστικά,
9: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Ανατολής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
10: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
10: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο.

0: παραξυλικών.
1: Φουφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304. Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
2: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
0: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
2: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
0: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
1: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
0: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
1: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
0: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
6: Βρήκα γιορτάμι στο γυαλώμα με τριτά καράφια.
3: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942.
6: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
3: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν και τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενωρακαθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άντρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψη στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι και πλήθος κόσμου θα αποχαιρετήσουν τους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Η εξόδιος εκολουθία για τον Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου, ενώ νωρίτερα στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Παντελού Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων ομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα σωσορευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινή σύσκεψη βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένεται ρες νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
6: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
6: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 23 616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
7: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 340 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 526.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. .com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
13: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
12: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
13: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
12: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
13: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με κρίση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Πες το ταξί.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
10: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
10: Ορίστε.
11: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Κρητική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
1: Αν πάθηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
0: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 89.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν και τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άντρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτεί φόρο τιμή στους δύο άντρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η περιφέρεια Κρήτης ένδειξη πένθους ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων ομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρώμεν για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινή σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: τσεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310 57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
5: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.

0: Άλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
6: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες

0: τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
1: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
2: Βρήκα γιορτάμι στο γυάλωμα με τριτά καράφια.
0: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενώρα καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγένεις, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άνδρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ να στέλνονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η περιφέρεια Κρήτης ένδειξη πένθους ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων νομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα σωσερευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έτριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με κρίση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκια.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες ποιότητας λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
0: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
0: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: στον Πρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μηλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-78-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
2: Αν πάθηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέα μείωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενώρα καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγένεις, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άνδρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ να στέλνονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η Περιφέρεια Κρήτης ένδειξη πένθους ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηροτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου, με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θυμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των 4 νομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και Πτή Μπέρ μόνο 80 λεπτά. Και Χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
10: Samoan Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84. Αποσμητικό φάρολον 50 ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
9: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέα μείωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενώρα καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγένεις, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άνδρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η περιφέρεια Κρήτης, ένδειξη πένθους, ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων νομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα σωσερευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έτριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
2: ψεκαστικά,
5: αντλίες,
2: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
2: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόδια.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
9: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
9: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
9: Τηλέφωνο 2834-020-030.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς,

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλικά.
1: Αγάπηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
0: Ο Γιώργος και ο Νίκος Τριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 91.

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρηνό μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μέρη Λιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε για η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν και τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενωρακαθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άντρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψη στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγένεις, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άντρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η περιφέρεια Κρήτης, η ένδειξη πένθους, ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων ομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινή σύσκεψη βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έτριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-0-22-304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια Mini 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22-585.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών, Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
12: Βρήκα γιορτάμι στο γυάλωμα με τριτά καράβια.
11: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε για η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, 5ετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενώ καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα, Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άνδρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η περιφέρεια Κρήτης, η ένδειξη πένθους, ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηροτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θυμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων ομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
10: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε για η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η Περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν και τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενωρακαθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άντρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψη στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγένεις, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άντρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η Περιφέρεια Κρήτης ένδειξη πένθους ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων ομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινή σύσκεψη βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έτσι, σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η, 30 Ιουλίου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά.
7: Αλυσοπρίωνα.
8: Θερμοκήπια κήπου.
7: Τσεκαστικά.
8: Αντλίες.
7: Πλυστικά.
8: Είδη συνεργείου.
7: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σε σωλήνων υψηλής πίεσης, Μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
13: Βρήκα γιορτάμι στο γυάλωμα με τριτά καράφια.
12: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέα μειωτή ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν και τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενώ καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άντρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα, Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμή στους δύο άντρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η περιφέρεια Κρήτης, ένδειξη πένθους, ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων νομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έτριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
5: Παγωτό κρικρί οικογενειακό σε διάφορες γεύσεις 7,98. Πίτσα special επιλογή, συσκευασία τριών τεμαχίων 6,48. Πατατάκια Pringles μεγάλη συσκευασία 2,34. Ice tea Lipton, μπουκάλι 500 ml, 1,04 €. Whisky Vatex 19, 13,60. Μπύρα Μύθος κουτί, συσκευασία 6-2 δώρο, 5,84.
2: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
5: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ.
4: Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Σοβρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μυλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-78-45-60. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
2: Αγάπηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέα μείωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ τρία λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν και τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενώ καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άντρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμή στους δύο άντρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η περιφέρεια Κρήτης, ένδειξη πένθους, ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων νομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έθριος σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένουν ταραίες νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2310-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω, η δικιά μου. Ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου λέμε.
9: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
8: Ορίστε,
9: Άρης φίλε μου, Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
10: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
7: Για ποιότητα
11: πίτσα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
15: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
16: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
17: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
18: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
19: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
20: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
21: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
22: Βρήκα γιορτάμι στο γυαλό μα με τριτά καράφια.
21: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 10.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ τρία λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησε να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε για η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η Περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενώ καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγένεις, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άνδρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η Περιφέρεια Κρήτης, η ένδειξη πένθους, ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων ομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρώμενοι για τα σωσερευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινή σύσκεψη βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έτσι σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η 6 Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
3: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει Κριτική Βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλικά.
4: Αγάπηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
0: Ο Γιώργος και ο Νίκος Τριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέα μείωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρηνό μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ τρία λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο. Ωστόσο, δεκατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε για η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψη στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα, Πέμπτη, συγγένεις, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άνδρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο, και η περιφέρεια Κρήτης ένδειξη πένθους ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων νομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρώμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινή σύσκεψη βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
4: Ορίστε,
5: Άρης φίλε μου, Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.

0: σου.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε για η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν και τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους ενώ καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άντρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμή στους δύο άντρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η περιφέρεια Κρήτης ένδειξη πένθους ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων νομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα συσσωρευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. στο επίκεντρο της κοινής σύσκεψης βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έθριος σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών και μεγάλων οικισμών πραγματοποιήθηκαν χθες από το λιμενικό σώμα, όπως από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, μέσω θαλάσσης, καθώς δεν ήταν δυνατή πρόσβαση των λεωφορείων. Παράλληλα, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, από όπου απομακρύνθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ξηράς με τη συνδρομή της αστυνομίας. Περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού, όπου η Περιφέρεια και ο Δήμος είχαν προετοιμάσει χώρους φιλοξενίας και στρώματα, κρεβάτια και τρόφιμα. Παράλληλα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά πρακτορία της Κρήτης μερίμνησαν για τη μεταφορά για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού τουριστών σε ξενοδοχεία, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαμονή τους στο νησί. Βάρη είναι το πένθος στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά την ανίποτη τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να εντοπίζονται νεκροί κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες. Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης από το Κερακάρι Αμαρίου, πενταετής πυροσβέστης και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, καθώς και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης από τον Φουρφουρά, εποχικός πυροσβέστης, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος όταν εγκλωβίστηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Οι δύο άντρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο πύρινο μέτωπο, σκορπίζοντας θλίψεις στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα Πέμπτη, συγγένεις, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στους δύο δικοχαμένους πυροσβέστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, Παντελή Μουρτζανού, ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στους δύο άντρες που θυσιάστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον με τριήμερο πένθος. Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου, ενώ αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου κατά τον μήνα Αύγουστο. Ωστόσο και η Περιφέρεια Κρήτης, η ένδειξη πένθους, ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις για σήμερα Πέμπτη. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που έγινε χθες στα Ζωνιανά και αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να συνεχιστεί μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με επίκεντρο τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. Για τη διεξαγωγή της τεράστιας επιχείρησης, που την πρώτη της ημέρα διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, έκαναν απόβαση στα Ζωνιανά 28 κλιμάκια ελέγχου με 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα. Τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από όλη την Κρήτη. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορίας κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Σε τροχιά κινητοποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται ο κτηνοτροφικός κόσμος της Κρήτης, καθώς οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο χθες προκειμένου να καθορίσουν το πλαίσιο των θεμάτων που θα τεθούν στις γενικές συνελεύσεις των τεσσάρων ομών. Εκεί θα κληθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα σωσερευμένα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο της κοινή σύσκεψη βρέθηκαν οι δασικοί χάρτες, το κτηματολόγιο, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών, αλλά και τα νέα μέτρα που αφορούν τη σήμανση των ζώων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Έτριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή αναμένονται αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέα μείωτη ένταση συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο το μεγάλο πυρήνο μέτωπο που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε ακτίνα 15-20 χιλιόμετρων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν επιπλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης στους 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και πλήθος εθελοντών, ενώ επίσης στο λιμάνι της Σούδας έφτασαν 18 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Την ίδια ώρα ανοιχτός είναι ο δρόμος προς την Αγία Γαλήνη, ενώ 3 λεωφορεία που διέθεσε η περιφέρεια Κρήτης μεταφέρουν πίσω τους πολίτες που είχαν απομακρυνθεί χθες στο πλαίσιο της προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μεριλιονή και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Τσαπάκο, το ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίζεται νοτιοδυτικά στις περιοχές Τριόπετρα, Λίγκρες και Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, έχει αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους οικισμούς Ορνέ και Αμάρι. Όσον αφορά τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιχείρησαν να προσεγγίσουν το μέτωπο. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να επιχειρήσουν λόγω των δυσμενών συνθήκων. Εκενώσεις πολλών μικρών.